Πουλάς από τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Γιο, νουκ τσουάτ. Κοτά είδε δεν γερ. Πλάζ, ουβέντος. Δώσ' κέμινε πλάζ. Κλαμπ FM. Κάπε βέραν.